χτύπιε το κινητό σου. Όποιο smartphone και να έχεις, ο Κόσμος FM έχει το ανάλογο app. Μπες, κατέβασέ το και άκου Κόσμος όπου

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Κόσμος 103,8. Επιτυχίες. Yeah.

0: Παίζει για σένα μόνο αγαπημένα. Κόσμος 103,8.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ό,τι ακούς, ό,τι τραγουδάς, ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ. Κόσμος 103,3.

0: Παίζει για σένα μόνο αγαπημένα. Κόσμος 103,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών του επαγγελματικού σας χώρου.
1: Ζούγκλα γίναμε! Συγκάτοχοι μου, ζούγκλα! Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι! Φοβάμαι ότι θα βγει ο Κιτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω! Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ!
2: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
3: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
1: Ναι, αλλά είτε θα απογείρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
0: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
4: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό. Η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

Κόσμος 103,8. Άκουσε μας online σε όλα τα κινητά και tablet. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή. Εντελώς δωρεάν.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 7. Ώρα για να αναθέσετε τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας στην Αύρα.
1: Σας παρακαλώ, χάνετε ησυχία, θα απαγγείλει ο ποιητής.
2: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή. Φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρω τα κοινόχρηστα ξανά, με στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ, το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω, και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
1: Τρέλα!
3: Ρε εσείς, πού το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
0: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
4: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
5: Το κοινό στοιχείο ανάμεσα σε ένα καναπέ και ένα πολυκατάστημα είναι ξεκάθαρο και οικολογικό. Οικολογική Ολύμπου. Από ένα καναπέ μέχρι ένα πολυκατάστημα, καθαριότητα με οικολογικά προϊόντα. Επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών, οικιακών και δημόσιων χώρων. Βιολογικοί καθαρισμοί μοκετών, σαλονιών, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, αποφράξεις, διαμορφώσεις και συντηρήσεις κήπων. Χονδρική λιανική πώληση οικολογικών προϊόντων καθαρισμού. Με κάρτα πιστοποίησης, επαγγελματία καθαριστή Leader Professional Cleaner. Από τον PR Cert Ελλάς. Οικολογική Ολύμπου στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 2351-051.000. Φροντίζουμε το σήμερα, μελετάμε το αύριο.
6: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης. Συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
7: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Συγγνώμη!
2: Παρακαλώ!
1: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
2: Ναι, ναι!
1: Ευχαριστημένος!
2: Πολύ!
1: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
2: 197!
3: Νέο MGZ Max με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο, χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Κωνσταντινίδης Ιορδανής Ίκε. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. Τέρμα 25 Μαρτίου, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-29418.
4: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
3: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
6: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
6: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
7: Κρεοπολείο Μικελέφη. Στην οδό Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη, κάντε στάση για κρέατα ντόπια, καθαρά και πεντανόστιμα. Παρέχουμε ελληνικά και φρέσκα κρέατα, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα που δημιουργούμε με αγνά υλικά και με όλους τους υγειονομικούς ελέγχους, με απόλυτη αξιοπιστία. Κρέατα από οικογενειακές μονάδες του νομού μας, με σιγουριά για την ποιότητά τους. Το κρεοπολείο μας ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις καλές τιμές. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε το 23510-26743 και 6995-301462. Κρεοπολείο Μικελέφη, Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία, στην Κατερίνη. Είσοδος μπροστά στην Τερζοπούλου. Από το χωριό, στο πιάτο σας.

0: Το Βίσμπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι.
1: Έπιπλο Κυριζόπουλος. Η μεγαλύτερη έκθεση επιπλών στην Πιερία, με πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έμπνευση, ποιότητα και στυλ. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης παραλίας, μετά την περίσταση, στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510 22172 και online στο kirizopoulos.gr. Κυριζόπουλος, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
2: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 0 22 794 και στο technometal.com.gr.
3: Κατερίνη, Κλαταμόνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8.
1: Επιτυχίες!
2: Μόνο επιτυχίες!
1: Μόνο επιτυχίες!
3: Μόνο επιτυχίες!
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών του επαγγελματικού σας χώρου.
2: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή. Φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρω τα χειρόχρηστα ξανά. Μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω. Μαύρη μαυρίλα ως εδώ. Το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω. Και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
2: Τρέλα.
4: Ρε εσείς, που δεν βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
5: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
6: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει, από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα. Τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
9: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε.
10: Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
11: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
12: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
11: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
11: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
12: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
11: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
13: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
14: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
15: Θέλετε την επιχείρησή σας δυναμικά παρούσα στη νέα ψηφιακή εποχή? Digital Tools. Με τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή e-shop, digital marketing, διαχείριση social media. Digital Tools. Update your business. Τηλέφωνο 23510-78323 και στο digitalpavlatools.gr.
16: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Πες μου τι σου χρωστάω, πάτα και πάρε δρόμο. Μια και καλή μαζί σου θέλω τώρα να τελειώνω.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8:30. Ώρα για το ραντεβού σου με το ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών.
4: Αχ, Όλυμπος. Τι υπέροχη θέα. Και πόσο φανταστικός ο καφές. Τι, έτοιμο το αμάξι μου. Με συγχωρείτε, πέρασε ήδη έλεγχο. Αχ, σας παρακαλώ, μπορώ να κάτσω λίγο ακόμα. Κάθε φορά που έρχομαι στο ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών, η ίδια ιστορία. Όση ώρα εγώ απολαμβάνω το καφεδάκι μου και βλέπω Όλυμπο, η ομάδα Όλυμπος ελέγχει άψογα το αμαξάκι μου με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Εγώ φταίω που θέλω να μείνω κι άλλο.
5: Ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών. Το νέο κταίο της Κατερίνης με την εμπειρία της Οτοβιζιών. Υπερσύγχρονα μηχανήματα. Υπέροχος χώρος αναμονής. Άριστη εξυπηρέτηση με πλούσια δώρα. Μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση, τέρμα 25 Μαρτίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου για κταίο στο 2351-077-377.
4: Φεύγω τώρα, αλλά θα ξανάρθω. Θα φέρω για το μηχανάκι. Γιώτα κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών. Το πιο σύγχρονο κταίο στην Κατερίνη.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης Λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό. Να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη.
8: Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης.
7: Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
0: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό. Μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
10: Γεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου. Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης. Συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
11: Θες έναν απολαυστικό καφέ? Ψάχνεις κάτι γρήγορο και νόστιμο στον δρόμο για τη δουλειά?
12: Στο καφέ Μέλο σε περιμένει η πιο λαχταριστή στάση της ημέρας. Από αρωματικό καφέ και φρέσκο ψημένη μπουγάτσα μέχρι λαχταριστά κρύα σάντουιτς, ζεστό βραστό λουκάνικο, πίτσα και μπύρα.
13: Και αν δεν προλαβαίνεις να περάσεις,
12: παράγγειλε το στο 23510-37363 και έρχονται στο χώρο σου. Καφέ Μέλο, ανοιχτά 6 το πρωί με 10 το βράδυ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Το καφέ σου.
0: Κατερίνη, Κλαταμόνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 9. Ώρα για την καθαριότητα στην πολυκατοικία σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοικοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια. Τώρα λέω, θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο, μαύρα και άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογύρωμε τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, όχι, δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα, θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάτη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Μερικοί το προτιμούν φρέντο, άλλοι ζεστό, με αφρόγαλα ή χωρίς. Με ζάχαρη ή σκέτο. Αλλά όλοι επιλέγουν το Franklin Coffee House. Γιατί εδώ ο καφές αποκτάει άλλη διάσταση. Franklin, 16 Οκτωβρίου 1 και Πλατείας Ελευθερίας. Τηλέφωνα για delivery 2351-0-32035. Κάλεσε και απόλαυσέ τον στο χώρο σου. Συνόδευσέ τον με τις υπέροχες γλυκές και αλμυρές προτάσεις. Franklin, your daily coffee adventure.
0: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος, κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Alchimica, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος, αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
7: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-22-794 και στο technometal.com.gr.
8: Πάλι η έξοδα, πάλι σπατάλες. Πρόπερσι δεν πήραμε χαλιά, τώρα πήρες καινούρια.
9: Τι φωνάζεις, ανθρωπέ μου, τα ίδια είναι.
8: Μα αυτά λάμπουν.
9: Τα πήγα στην οικολογική Ολύμπου για καθάρισμα.
8: Μπράβο, φοβερό. Και τα λεφτά που σου έδωσα, τι τα έκανες?
1: Αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει μόνο από την οικολογική Ολύμπου. Τα υπερσύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια που διαθέτουν μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για το πλύσιμο, το στέγνωμα και τη φύλαξη των χαλιών σας. Καθαρισμός αποκλειστικά με οικολογικά, βιοδιασπόμενα προϊόντα που εξασφαλίζουν την υγεία σας και των παιδιών σας. Οικολογική Ολύμπου για χαλιά, φλοκάτες, μουκέτες, παπλώματα, κουβέρτες και σαλόνια. Οικολογική Ολύμπου στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 2351-051.000.
10: Συγγνώμη!
11: Παρακαλώ!
10: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
11: Ναι, ναι!
10: Ευχαριστημένος!
11: Πολύ!
10: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
11: 197!
12: Νέο MGZ Max με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο, χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Κωνσταντινίδης Ιορδάνης Ίκε. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. Τέρμα 25 Μαρτίου, Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-29418.
0: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

έρχονται σε πολύ λίγο. Όσο θα γυρίζει.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 9:30. Ώρα για το ραντεβού σου με το ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οδοβυζιών.
2: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχει και έξτρα περιποίηση, πίνεις και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία που πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus Autovision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια, αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus Autovision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus Autovision. Είναι βουνό!
0: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης Λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Άκουσε εκείνα μου απαγορεύει να φέρνω ψάρι στο σπίτι, γιατί και καλά θα τη μυρίσει το σπίτι. Φίλες αγάπη μου που δεν θα τρώω εγώ το φρέσκο ψαράκι μου. Μωρέ, θα στο ψήσω το ψάρι εγώ.
6: Για ολόφρεσκα ψάρια που τα απολαμβάνετε και έτοιμα ψημένα, η επιλογή είναι μία.
7: Ψαράδικο. Μεγάλη ποικιλία σε ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά.
6: Πού? Στην Κασάνδρου.
7: Αν θέλετε τα ψήνουμε ή τα τηγανίζουμε εμείς για εσάς.
6: Από τις 7 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι, κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ψαράδικο, Κασάνδρου 26, Κατερίνη.
6: Τηλέφωνο 23510-27217.
7: Πάντα φρέσκα.
8: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.

μπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι. Κατερίνη, Πλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

Κόσμος 103,8. Καλύτερος και από React σε Story.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοικοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογύρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο. Εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Βάψιμο, επισκευή, κατασκευή, ό,τι και αν ετοιμάζεις, ξεκίνα από τα σωστά υλικά. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Χρώματα τείχου, εργαλεία, υλικά κατασκευών και γενικός εξοπλισμός. Όλα όσα χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου γρήγορα, εύκολα και με αποτέλεσμα. Λύσεις για κάθε εργασία, μικρή ή μεγάλη. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Σε περιμένουμε στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης ή online σπίτιμας.gr. Φτιάξ' το σωστά από την αρχή.
8: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι μιλάει στην καρδιά μας? Νέο Peugeot 408. Γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25 Μαρτίου.
10: Επιπλέον Κυριζόπουλος. Η μεγαλύτερη έκθεση επιπλών στην Πιερία με πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση, ποιότητα και στυλ. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας μετά την περίσταση στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510 22172 και online στο kirizopoulos.gr. Kirizopoulos, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
11: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
0: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

103,8. Έχει και άπια το κινητό σου. Όποιο smartphone και να έχεις, ο Κόσμος FM έχει το ανάλογο app. Μπες, κατέβασέ το και άκου Κόσμος όπου και

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
2: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρωτα χειρόχρηστα ξανά. Μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ. Το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω, και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
1: Τρέλα.
3: Ρε εσείς, πού το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριση?
4: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59.
7: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό. Να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη.
9: Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης.
8: Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
10: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
11: Κρεοπολείο Μικελέφη. Στην οδό Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη, κάντε στάση για κρέατα ντόπια, καθαρά και πεντανόστιμα. Παρέχουμε ελληνικά και φρέσκα κρέατα, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα που δημιουργούμε με αγνά υλικά και με όλους τους υγειονομικούς ελέγχους, με απόλυτη αξιοπιστία. Κρέατα από οικογενειακές μονάδες του νομού μας, με σιγουριά για την ποιότητά τους. Το κρεοπολείο μας ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις καλές τιμές. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε το 2351 026743 και 6995 301462. Κρεοπολείο Μικελέφη, Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη. Είσοδος μπροστά στην Τερζοπούλου. Από το χωριό στο πιάτο σας.
12: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
13: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
12: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
13: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
13: Μακεδονίας 39 στην περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
12: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
13: Ζωή και Κότα, μη ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Κατερίνη.
14: Ακούει.
0: Κλαταμούνας.
14: Ακούει.
0: Λιτόχωρο.
14: Ακούει.
0: Δίον.
14: Ακούει.
0: Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 11. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών του επαγγελματικού σας χώρου.
2: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρωτα κοινόχρηστα ξανά, μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ, το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω, και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
2: Τρέλα!
4: Ρε εσείς, πού το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριση?
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
8: Θες έναν απολαυστικό καφέ? Ψάχνεις κάτι γρήγορο και νόστιμο στον δρόμο για τη δουλειά?
9: Στο καφέ Μέλο σε περιμένει η πιο λαχταριστή στάση της ημέρας. Από αρωματικό καφέ και φρεσκοψημένη μπουγάτσα μέχρι λαχταριστά κρύα σάντουιτς, ζεστό βραστό λουκάνικο, πίτσα και μπύρα.
8: Και αν δεν προλαβαίνεις να περάσεις,
9: παράγγειλε το στο 23510-37363 και έρχονται στο χώρο σου. Καφέ Μέλο, ανοιχτά 6 το πρωί με 10 το βράδυ. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Το καφέ σου.
10: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
11: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
11: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Alkinica, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος. Αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά. Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
13: Πω, τι λάμψη, τι ζωντάνια!
14: Αχ, βρίσκεις, μόλις γύρισα από το κομμωτήριο.
13: Δεν λέω για σένα, για τα χάλια λέω.
15: Αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει μόνο από την οικολογική Ολύμπου. Τα υπερσύγχρονα ταπειτοκαθαριστήρια που διαθέτουν μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για το πλύσιμο, το στέγνωμα και τη φύλαξη των χαλιών σας. Καθαρισμός αποκλειστικά με οικολογικά, βιοδιασπόμενα προϊόντα που εξασφαλίζουν την υγεία σας και των παιδιών σας. Οικολογική Ολύμπου για χαλιά, φλοκάτες, μουκέτες, παπλώματα, κουβέρτες και σαλόνια. Στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 23510 51000. Οικολογική Ολύμπου. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
16: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.
17: Όλα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: επιτυχίες.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Έθριος αναμένεται ο καιρός στις επόμενες...
7: Βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν σχεδόν όλη την Ελλάδα.
6: Ηλιοφάνεια και άνοδος στις θερμοκρασίες.
7: Χιόνια θα δούμε στα ορεινά.
8: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι καιρό θα κάνει. Όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο καιρό θα αντέξει το χρώμα του τοίχου σας. Γιατί το σμαλτοπλάστα ακρίλικ από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε όλες τις καιρικές συνθήκες και να παραμένει αναλύωτο για πολλά πολλά χρόνια. Μακροχρόνια προστασία. Αναλύωτες αποχρώσεις με σμαλτοπλάστα ακρίλικ για εξωτερικές επιφάνειες από τη Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
9: Τα προϊόντα της Βέχρο θα τα βρείτε στο Πολυκατάστημα Βροντινός, στο πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Πολυκατάστημα Βροντινός. Τηλέφωνο 23 510 23 787.

0: Βίσμπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι.
1: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-022794 και στο technometal.com.gr.
2: Κατερίνη, Πλαταμόνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Ώρα για να εμπιστευτείτε τους ειδικούς για τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας.
2: Σας παρακαλώ, χάνετε ησυχία, θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή, φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρωτα χειρόχρηστα ξανά, μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ, πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ, το φως μου ψάχνω για να βρω, πω, και για την πολυκατοικία, ούτε ευρώ, πω.
2: Τρέλα!
4: Ρε εσείς, που δεν βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Συγγνώμη!
6: Παρακαλώ!
5: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
6: Ναι!
5: Ευχαριστημένος!
6: Πολύ!
5: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
6: 197!
7: Νέο MGZ Max με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο, χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Κωνσταντινίδης Ιορδάνης Ίκε. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. Τέρμα 25ης Μαρτίου, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-29418.
0: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Αλκίμικα, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος. Αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
8: Έπιπλο και Ριζόπουλος.

0: Ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας, μετά την περίσταση, στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510-22172 και online στο kirizopoulos.gr. Κυριζόπουλος, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
1: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12:30. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσεις κταίο? Για τσεκαρέ το.
2: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχεις και έξτρα περιποίηση, πήρες και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία πού πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus AutoVision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus AutoVision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus AutoVision. Σημασία δεν έχει που πήγαινες παλιά, αλλά ότι τώρα πας στο καλύτερο με διαφορά.
3: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό: να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη.
4: Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης.
3: Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την άβρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
0: Κατερίνη. Πλαταμόνας. Λιτόχωρο. Δίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι μία. Ώρα για βιοκαθαρισμό του στρώματός σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογίνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Μερικοί το προτιμούν φρέντο, άλλοι ζεστό, με αφρόγαλα ή χωρίς, με ζάχαρη ή σκέτο. Αλλά όλοι επιλέγουν το Franklin Coffee House, γιατί εδώ ο καφές αποκτάει άλλη διάσταση. Franklin, 16 Οκτωβρίου 1 και Πλατείας Ελευθερίας. Τηλέφωνα για delivery 2351-0-32035. Κάλεσε και απόλαυσέ τον στο χώρο σου. Συνόδευσέ τον με τις υπέροχες γλυκές και αλμυρές προτάσεις. Franklin, your daily coffee adventure.
0: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος, κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Alchimica, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος, αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
7: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
8: Γίτσες!
9: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
10: Τα προϊόντα της Βέχρο θα τα βρείτε στο πολυκατάστημα Βροντινός, στο πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Πολυκατάστημα Βροντινός, τηλέφωνο 23 510 23 787.
11: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης. Συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
12: Ένα χαλί προσφέρει ζεστασιά και ομορφιά. Είναι όμως και μια σημαντική επένδυση.
13: Για τη φροντίδα τους, εμπιστευτείτε την Οικολογική Ολύμπου. Ένα μεγάλο όνομα με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
12: Τα χαλιά σας καθαρίζονται αποκλειστικά με οικολογικά προϊόντα. Φυλάσσονται και αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες κλιματισμού και παραδίδονται άμεσα μόλις το ζητήσετε.
13: Οικολογική Ολύμπου. Οι αμέτρητοι ευχαριστημένοι πελάτες μας είναι η δική σας απόδειξη.
12: Οικολογική Ολύμπου. Στην Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 2351-051.000.
0: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 1:30. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσεις κταίο? Για τσεκαρέ το.
3: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχεις και έξτρα περιποίηση, πίνεις και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία πού πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus Autovision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus Autovision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus Autovision. Είναι βουνό.
4: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Θέλετε την επιχείρησή σας δυναμικά παρούσα στη νέα ψηφιακή εποχή? Digital Tools. Με τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή e-shop, digital marketing, διαχείριση social media. Digital Tools. Update your business. Τηλέφωνο 23510-78323 και στο digitalpavlatools.gr.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-022794 και στο technometal.com.gr.
0: Κατερίνη. Πλαταμόνας. Λιτόχωρο. Δίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Ώρα για την καθαριότητα του εργασιακού σας χώρου.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο Κιτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια. Τώρα λέω, θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογείρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
7: Σήμερα τρώμε ψαράκι.
8: Μπράβο!
7: Βρήκα το καλύτερο ψαράδικο. Μόνο φρέσκα ψάρια από τη θάλασσα.
8: Εγώ δεν μπορώ το τηγάνισμα στο σπίτι.
7: Μην ανησυχείς. Μπορείς να τα πάρεις και έτοιμα, ψημένα ή τηγανισμένα, κατευθείαν στο τραπέζι σου.
9: Αυτό είναι το ψαράδικο. Κασάνδρου 26. Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-27217.
10: Ψαράδικο. Η πιο φρέσκα επιλογή κατευθείαν από τη θάλασσα.
11: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι μιλάει στην καρδιά μας? Νέο Peugeot 408. Γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25 Μαρτίου.
13: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.

0: Το Φίσμπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Φίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι.
1: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

Κόσμος 103,8. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Πες μου τι σου χρωστάω, πάντα και πάρε δρόμο. Μια και καλή μαζί σου θέλω τώρα να τελειώνω.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή. Φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρω τα χειρόχρηστα ξανά. Μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ. Το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω, και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
2: Τρέλα.
4: Ρε εσείς, που δεν βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη.
5: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
6: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
7: Επίπλο Κυριζόπουλος. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Πιερία, με πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έμπνευση, ποιότητα και στυλ. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης παραλίας, μετά την περίσταση, στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510 22172 και online στο kirizopoulos.gr. Kirizopoulos, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
0: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος, κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Αλκίνικα, Σίκα, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος, αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
8: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar, εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
9: Κρεοπολείο Μικελέφη. Στην οδό Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη, κάντε στάση για κρέατα ντόπια, καθαρά και πεντανόστιμα. Παρέχουμε ελληνικά και φρέσκα κρέατα, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα που δημιουργούμε με αγνά υλικά και με όλους τους υγειονομικούς ελέγχους, με απόλυτη αξιοπιστία. Κρέατα από οικογενειακές μονάδες του νομού μας, με σιγουριά για την ποιότητά τους. Το κρεοπολείο μας ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις καλές τιμές. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε το 23510 26743 και 6995 301462. Κρεοπολείο Μικελέφη, Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη. Είσοδος μπροστά στην Τερζοπούλου. Από το χωριό στο πιάτο σας.
0: Κατερίνη, Κλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 3. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα και άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά ή τα θα απογύρωμε τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
0: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
7: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό. Να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη.
8: Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης.
7: Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
11: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
10: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
11: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
10: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
11: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
12: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
11: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
0: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η υδρόγειος ακούει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Δύο προβλήματα έχω για να τα λύσω. Ψάχνω τον τρόπο. Πρώτο μου λείπεις και δεύτερο το πρώτο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 3:30. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσεις κταίο? Για τσεκαρέ το.
2: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχεις και έξτρα περιποίηση, πίνεις και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία που πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus AutoVision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια, αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus AutoVision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus AutoVision. Είναι βουνό.
3: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Ανοίξαμε! Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο, 8:30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
5: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι μιλάει στην καρδιά μας? Νέο Peugeot 408. Γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25ης Μαρτίου.
8: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-022794 και στο technometal.com.gr.
9: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
0: Κατερίνη, Πλαταμόνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

Ό,τι ακούς, ό,τι τραγουδάς, ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ. Κόσμος 103,8.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4. Ώρα για βιοκαθαρισμό του στρώματός σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοικοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια. Τώρα λέω, θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο, μαύρα κι άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογύρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα, θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Πω, τι λάμψη, τι ζωντάνια.
10: Αχ, βρίσκεις, μόλις γύρισα από το κομμωτήριο.
9: Δεν λέω για σένα, για τα χάλια λέω.
11: Αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει μόνο από την οικολογική Ολύμπου. Τα υπερσύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια που διαθέτουν μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για το πλύσιμο, το στέγνωμα και τη φύλαξη των χαλιών σας. Καθαρισμός αποκλειστικά με οικολογικά, βιοδιασπόμενα προϊόντα που εξασφαλίζουν την υγεία σας και των παιδιών σας. Οικολογική Ολύμπου για χαλιά, φλοκάτες, μουκέτες, παπλώματα, κουβέρτες και σαλόνια. Στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 2351051000. Οικολογική Ολύμπου. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
12: Το σπίτι μας δεν είναι μόνο οι τέσσερις τοίχοι και η στέγη μας. Είναι ο καναπές που σε περιμένει μετά από μια κουραστική μέρα. Το κρεβάτι που σε ξεκουράζει και σου ανανεώνει την ενέργεια. Η αυλή που γίνεται το καλοκαιρινό σου καταφύγιο. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε χώρο δικό σου. Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Από έπιπλα σαλονιού και κρεβατοκάμαρας μέχρι έπιπλα κήπου, διακόσμηση και εξοπλισμό κουζίνας, όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι για να γίνει ένα σωστό σπιτικό. Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Επισκεφτείτε σήμερα το κατάστημα ή το e-shop μας σπίτιμας.gr και δώστε στο χώρο σας τη ζεστασιά που του αξίζει.
13: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
14: Θες έναν απολαυστικό καφέ? Ψάχνεις κάτι γρήγορο και νόστιμο στον δρόμο για τη δουλειά?
15: Στο καφέ Μέλο σε περιμένει η πιο λαχταριστή στάση της ημέρας. Από αρωματικό καφέ και φρεσκοψημένη μπουγάτσα μέχρι λαχταριστά κρύα σάντουιτς, ζεστό βραστό λουκάνικο, πίτσα και μπύρα.
14: Και αν δεν προλαβαίνεις να περάσεις,
15: παράγγειλε το στο 23510-37363 και έρχονται στο χώρο σου. Καφέ Μέλο, ανοιχτά 6 το πρωί με 10 το βράδυ. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Το καφέ σου.
16: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό,
17: η Πιερία εκπέμπει.
16: Η Β
0: Δρόγιος ακούει.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Μερικοί το προτιμούν φρέντο, άλλοι ζεστό, με αφρόγαλα ή χωρίς, με ζάχαρη ή σκέτο. Αλλά όλοι επιλέγουν το Franklin Coffee House, γιατί εδώ ο καφές αποκτάει άλλη διάσταση. Franklin, 16 Οκτωβρίου 1 και Πλατείας Ελευθερίας. Τηλέφωνα για delivery 2351-0-32035. Κάλεσε και απόλαυσέ τον στο χώρο σου. Συνόδευσέ τον με τις υπέροχες γλυκές και αλμυρές προτάσεις. Franklin, your daily coffee adventure.
2: Άκουσε εκείνα μου απαγορεύει να φέρνω ψάρι στο σπίτι, γιατί και καλά θα της μυρίσει το σπίτι. Τι λες αγάπη μου που δεν θα τρώω εγώ το φρέσκο ψαράκι μου. Μωρέ, θα στο ψήσω το ψάρι εγώ.
3: Για ολόφρεσκα ψάρια που τα απολαμβάνετε και έτοιμα ψημένα, η επιλογή είναι μία.
4: Ψαράδικο, μεγάλη ποικιλία σε ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά.
3: Πού? Στην Κασάνδρου.
4: Αν θέλετε τα ψήνουμε ή τα τηγανίζουμε εμείς για εσάς.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι, κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ψαράδικο, Κασάνδρου 26, Κατερίνη.
3: Τηλέφωνο 23510-27217.
4: Πάντα φρέσκα.
5: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
6: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.

μπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι. Κατερίνη. Κλαταμούνας. Λιτόχωρο. Δίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

έχει και app για το κινητό σου. Όποιο smartphone και να έχεις, ο Κόσμος FM έχει το ανάλογο app. Μπες, κατέβασέ το και άκου Κόσμος όπου και

0: έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 5. Ώρα να απαλλαγείτε από το άγχος της διαχείρισης στην πολυκατοικία σας.
2: Σας παρακαλώ, χάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή. Φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρω τα χειρόχρηστα ξανά. Μες στο σκοτάδι περπατά. Η σκέψη μου στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ. Το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω, και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
2: Τρέλα.
4: Ρε εσείς, πού το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
1: Avra Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό: να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη, Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα, και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης, και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
7: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
8: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
7: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
8: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
8: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
7: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
8: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
9: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
10: Συγγνώμη!
11: Παρακαλώ!
10: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
11: Ναι!
10: Ευχαριστημένος!
11: Πολύ!
10: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
11: 197!
12: Νέο MGZ Max με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο, χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Κωνσταντινίδης Ιορδανής Ίκε. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. Τέρμα 25 Μαρτίου, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 29 418.
0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
13: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: επιτυχίες.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 5:30. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσεις κταίο? Για τσεκαρέ το.
3: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχεις και έξτρα περιποίηση, πίνεις και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία που πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus Autovision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus Autovision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus Autovision. Είναι βουνό.
4: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
5: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
8: Γεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης. Συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
9: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
10: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Alkinica, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος. Αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια είδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
11: Ένα χαλί προσφέρει ζεστασιά και ομορφιά. Είναι όμως και μια σημαντική επένδυση.
12: Για τη φροντίδα τους, εμπιστευτείτε την Οικολογική Ολύμπου. Ένα μεγάλο όνομα με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
11: Τα χαλιά σας καθαρίζονται αποκλειστικά με οικολογικά προϊόντα. Φυλάσσονται και αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες κλιματισμού και παραδίδονται άμεσα μόλις το ζητήσετε.
12: Οικολογική Ολύμπου. Οι αμέτρητοι ευχαριστημένοι πελάτες μας είναι η δική σας απόδειξη.
11: Οικολογική Ολύμπου. Στην Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 2351 051 000.
13: Κατερίνη.
14: Ακούει.
13: Κλαταμούνας.
14: Ακούει.
13: Λιτόχωρο.
14: Ακούει.
13: Δίον.
14: Ακούει.
13: Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών του επαγγελματικού σας χώρου.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοικοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια. Τώρα λέω, θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
2: Ναι, αλλά είτε θα απογύρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Κανένας κόσμος δεν είναι ομορφότερος από αυτόν που επιλέγεις εσύ κάθε του κομμάτι. Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου. Μια μεγάλη γκάμα σε πλακάκια, ήδη υγιεινής, λύσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και δομικά υλικά υπογραφής των μεγαλύτερων οίκων. Knauf, Keracol, Benetron, Alchimica, Sika, Thracon, Vitex, Intermix. Παρασκευόπουλος. Αισθητική, design, ποιότητα, απόδοση, αποτέλεσμα. Τέρμα Διγενεία Κρήτα, στον δρόμο προς Ολυμπιακή Ακτή και ipavlaparaskevopoulos.gr. Πλακάκια ήδη υγιεινής, δομικά υλικά, Παρασκευόπουλος. Κομμάτι του κόσμου σου.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Βάψιμο, επισκευή, κατασκευή, ό,τι και αν ετοιμάζεις, ξεκίνα από τα σωστά υλικά. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Χρώματα τείχου, εργαλεία, υλικά κατασκευών και γενικός εξοπλισμός. Όλα όσα χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου γρήγορα, εύκολα και με αποτέλεσμα. Λύσεις για κάθε εργασία, μικρή ή μεγάλη. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Σε περιμένουμε στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης ή online σπίτιμας.gr. Φτιάξ' το σωστά από την αρχή.
7: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-227 94 και στο technometal.com.gr.
8: Έθριος αναμένεται ο καιρός στις επόμενες.
9: Βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν σχεδόν όλη την Ελλάδα.
8: Ηλιοφάνεια και άνοδος στις θερμοκρασίες.
9: Χιόνια θα δούμε στα ορεινά.
10: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι καιρό θα κάνει. Όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο καιρό θα αντέξει το χρώμα του τοίχου σας. Γιατί το σμαλτοπλάστ ακρίλικ από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε όλες τις καιρικές συνθήκες και να παραμένει αναλύωτο για πολλά χρόνια. Μακροχρόνια προστασία. Αναλύωτες αποχρώσεις με σμαλτοπλάστ ακρίλικ για εξωτερικές επιφάνειες από τη Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
11: Τα προϊόντα της Βέχρο θα τα βρείτε στο Πολυκατάστημα Βροντινός, στο πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Πολυκατάστημα Βροντινός. Τηλέφωνο 23510-23787.
12: Έπιπλο Κυριζόπουλος. Η μεγαλύτερη έκθεση επιπλών στην Πιερία, με πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έμπνευση, ποιότητα και στυλ. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας, μετά την περίσταση, στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510-22172 και online στο kyrizopoulos.gr. Κυριζόπουλος, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
13: Θες έναν απολαυστικό καφέ? Ψάχνεις κάτι γρήγορο και νόστιμο στον δρόμο για τη δουλειά?
14: Στο καφέ Μέλο σε περιμένει η πιο λαχταριστή στάση της ημέρας. Από αρωματικό καφέ και φρέσκο ψημένη μπουγάτσα μέχρι λαχταριστά κρύα σάντουιτς, ζεστό βραστό λουκάνικο, πίτσα και μπύρα.
15: Και αν δεν προλαβαίνεις να περάσεις,
14: παράγγειλε το στο 23510-37363 και έρχονται στο χώρο σου. Καφέ Μέλο, ανοιχτά 6 το πρωί με 10 το βράδυ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Το καφέ σου.
16: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Έρχονται

0: επιτυχίες.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία. Θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει ψυχή. Φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρωτα κοινόχρηστα ξανά, με στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ. Πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ, το φως μου ψάχνω για να βρω. Πω, και για την πολυκατοικία ούτε ευρώ. Πω.
2: Τρέλα!
4: Ρε εσείς, που το βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη?
5: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη, και στο avragroup.gr.
6: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
7: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
8: Θέλετε την επιχείρησή σας δυναμικά παρούσα στη νέα ψηφιακή εποχή? Digital Tools. Με τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή e-shop, digital marketing, διαχείριση social media. Digital Tools. Update your business. Τηλέφωνο 23510-78323 και στο digitalpavlatools.gr.
9: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
10: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
9: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
10: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
10: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
9: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
10: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.

Το Δίσμπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Δίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι. Κατερίνη, Πλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Ό,τι ακούς,
1: ό,τι τραγουδάς,
0: ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ. Κόσμος 103,8.

0: Εδώ οι επιτυχίες σερβίρονται παγωμένες. Κόσμος 103,8. Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 7. Ώρα για την καθαριότητα στην πολυκατοικία σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοικοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια. Τώρα λέω, θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο, μαύρα και άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά ή τα θα απογύρνουμε τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα, θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
6: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό. Να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη, Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα και Post Market στη Νίκης 24 στην παραλία της Κατερίνης και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
7: Συγγνώμη!
8: Παρακαλώ!
7: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
8: Ναι!
7: Ευχαριστημένος!
8: Πολύ!
7: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
8: 197!
9: Νέο MGZ Max με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Κωνσταντινίδης Ιορδανής Ίκε. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. Τέρμα 25 Μαρτίου, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-29418.
0: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

0: επιτυχίες.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 7:30. Ώρα για το ραντεβού σου με το ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών.
3: Αχ, Όλυμπος. Τι υπέροχη θέα. Και πόσο φανταστικός ο καφές. Τι, έτοιμο το αμάξι μου. Με συγχωρείτε, πέρασε ήδη έλεγχο. Αχ, σας παρακαλώ, μπορώ να κάτσω λίγο ακόμα. Κάθε φορά που έρχομαι στο ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών, η ίδια ιστορία. Όση ώρα εγώ απολαμβάνω το καφεδάκι μου και βλέπω Όλυμπο, η ομάδα Όλυμπος ελέγχει άψογα το αμαξάκι μου με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Εγώ φταίω που θέλω να μείνω κι άλλο.
4: Ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών. Το νέο κταίο της Κατερίνης με την εμπειρία της Οτοβιζιών. Υπερσύγχρονα μηχανήματα. Υπέροχος χώρος αναμονής. Άριστη εξυπηρέτηση με πλούσια δώρα. Μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση, τέρμα 25 Μαρτίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου για κταίο στο 2351-077-377.
3: Φεύγω τώρα, αλλά θα ξανάρθω. Θα φέρω για το μηχανάκι. Γιώτα κταίο Όλυμπος Οτοβιζιών. Το πιο σύγχρονο κταίο στην Κατερίνη.
0: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
6: Το σπίτι μας δεν είναι μόνο οι τέσσερις τοίχοι και η στέγη μας. Είναι ο καναπές που σε περιμένει μετά από μια κουραστική μέρα. Το κρεβάτι που σε ξεκουράζει και σου ανανεώνει την ενέργεια. Η αυλή που γίνεται το καλοκαιρινό σου καταφύγιο. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε χώρο δικό σου. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Από έπιπλα σαλονιού και κρεβατοκάμαρας μέχρι έπιπλα κήπου, διακόσμηση και εξοπλισμό κουζίνας, όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι για να γίνει ένα σωστό σπιτικό. Συνεταιρισμός ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Επισκεφτείτε σήμερα το κατάστημα ή το e-shop μας σπίτιμας.gr και δώστε στο χώρο σας τη ζεστασιά που του αξίζει.
7: Σήμερα τρώμε ψαράκι.
8: Μπράβο!
7: Βρήκα το καλύτερο ψαράδικο. Μόνο φρέσκα ψάρια από τη θάλασσα.
8: Εγώ δεν μπορώ το τηγάνισμα στο σπίτι.
7: Μην ανησυχείς. Μπορείς να τα πάρεις και έτοιμα, ψημένα ή τηγανισμένα, κατευθείαν στο τραπέζι σου.
9: Αυτό είναι το ψαράδικο. Κασάνδρου 26. Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-27217.
10: Ψαράδικο. Η πιο φρέσκα επιλογή κατευθείαν από τη θάλασσα.
11: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
12: Έπιπλο κ.

0: Ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας, μετά την περίσταση στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510-22172 και online στο kirizopoulos.gr. Κυριζόπουλος, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
1: Κρεοπολείο Μικελέφη. Στην οδό Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη, κάντε στάση για κρέατα ντόπια, καθαρά και πεντανόστιμα. Παρέχουμε ελληνικά και φρέσκα κρέατα, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα που δημιουργούμε με αγνά υλικά και με όλους τους υγειονομικούς ελέγχους, με απόλυτη αξιοπιστία. Κρέατα από οικογενειακές μονάδες του νομού μας, με σιγουριά για την ποιότητά τους. Το κρεοπολείο μας ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις καλές τιμές. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε το 23510-26743 και 6995-301462. Κρεοπολείο Μικελέφη, Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη. Είσοδος μπροστά στην Τερζοπούλου. Από το χωριό στο πιάτο σας.
2: Κατερίνη, Κλαταμούνας, Λιτόχωρο, Βίον. Όλοι ακούνε. Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Κοσμός 103,8. Κοσμός. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοχοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα, γιάραχνα, όλα.
2: Ναι, αλλά ή τα θα απογύρνομαι τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης. Συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
7: Το κοινό στοιχείο ανάμεσα σε ένα καναπέ και ένα πολυκατάστημα είναι ξεκάθαρο και οικολογικό. Οικολογική Ολύμπου. Από ένα καναπέ μέχρι ένα πολυκατάστημα, καθαριότητα με οικολογικά προϊόντα. Επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών, οικιακών και δημόσιων χώρων. Βιολογικοί καθαρισμοί μοκετών, σαλονιών, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, αποφράξεις, διαμορφώσεις και συντηρήσεις κήπων. Χονδρική λιανική πώληση οικολογικών προϊόντων καθαρισμού. Με κάρτα πιστοποίησης, επαγγελματία καθαριστή Leader Professional Cleaner από τον PR Cert Ελλάς. Οικολογική Ολύμπου στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 2351-051000. Φροντίζουμε το σήμερα, μελετάμε το αύριο.
8: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
9: Καμία αποστολή δεν είναι επικίνδυνη. Καμία δουλειά δεν είναι ακατόρθωτη. Για τον άνδρα που ξέρει, που μπορεί. Για τον άνδρα που έχει στυλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη αποστολή, στυλ. Απόκτησε και εσύ τώρα το δικό σου χορτοκοπτικό. Μόνο από 159 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος νομού Πιερίας, Γκουτζιάνας Κοσμάς. Θεσσαλονίκης 102, Κατερίνη.
11: Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος ΩΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-022794 και στο technometal.com.gr.
12: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Υδρόγειος ακούει.

0: κορυφή.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο. Καταδικασμένο είναι για να προκαλεί.
1: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8:30. Ώρα για το ραντεβού σου με το ιδιωτικό κταίο Όλυμπος Οντοβιζιών.
3: Ναι ρε φίλε, δεν είναι απιστία σου λέω. Πήγαινε άφοβα, αφού εκεί περνάς καλύτερα. Έχεις και έξτρα περιποίηση, πίνεις και δωρεάν καφεδάκι μαζί με τα συνοδευτικά του. Δεν έχει σημασία πού πήγες την τελευταία φορά. Τώρα που ξέρεις, πας μόνο στο κταίο Olympus Autovision. Εγγυημένος έλεγχος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Ευχάριστη αναμονή και free ροφήματα σε έναν όμορφο χώρο. Καθώς και πλούσια αλλά και χρήσιμα δώρα για όλους. Κταίο Olympus Autovision. Το μοναδικό μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση από παντού. Ραντεβού στο 2351-077-377. Κταίο Olympus Autovision. Σημασία δεν έχει που πήγαινες παλιά, αλλά ότι τώρα πας το καλύτερο με διαφορά.

0: Πώς τα περνάμε εδώ στην Κατερίνη. Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
1: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
0: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
1: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
1: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
0: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα, Τερζοπούλου 35, με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
2: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό. Να ανακαλύψεις τον εφέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη.
3: Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης.
2: Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
4: Άκουσε εκείνα μου απαγορεύει να φέρνω ψάρι στο σπίτι, γιατί και καλά θα τη μυρίσει το σπίτι. Τι λες αγάπη μου που δεν θα τρώω εγώ το φρέσκο ψαράκι μου. Μωρέ, θα στο ψήσω το ψάρι εγώ.
1: Για ολόφρεσκα ψάρια που τα απολαμβάνετε και έτοιμα ψημένα, η επιλογή είναι μία.
5: Ψαράδικο. Μεγάλη ποικιλία σε ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά.
1: Πού? Στην Κασάνδρου.
5: Αν θέλετε, τα ψήνουμε ή τα τηγανίζουμε εμείς για εσάς.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι, κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ψαράδικο. Κασάνδρου 26, Κατερίνη.
1: Τηλέφωνο 23510-27217.
5: Πάντα φρέσκα.
6: Θες έναν απολαυστικό καφέ? Ψάχνεις κάτι γρήγορο και νόστιμο στον δρόμο για τη δουλειά?
7: Στο καφέ Μέλο σε περιμένει η πιο λαχταριστή στάση της ημέρας. Από αρωματικό καφέ και φρέσκο ψημένη μπουγάτσα μέχρι λαχταριστά κρύα σάντουιτς, ζεστό βραστό λουκάνικο, πίτσα και μπύρα.
6: Και αν δεν προλαβαίνεις να περάσεις,
7: παράγγειλε το στο 23510-37363 και έρχονται στο χώρο σου. Καφέ Μέλο, ανοιχτά 6 το πρωί με 10 το βράδυ. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Το καφέ σου.
8: Κατερίνη, Πλαταμόνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8.
1: Επιτυχίες!
2: Μόνο επιτυχίες!
1: Μόνο επιτυχίες!
0: Εδώ ακούς

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 9. Ώρα για να αναθέσετε τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας στην Αύρα.
2: Σας παρακαλώ, κάνετε ησυχία, θα απαγγείλει ο ποιητής.
3: Φροντίδα δεν έχει η ψυχή, φέρνει τη μαυρίλα θλιβερή στη τσέπη μου. Απλήρω τα χειρόχρηστα ξανά, μες στο σκοτάδι περπατά η σκέψη μου. Στον έκτο με τα πόδια να ανεβώ, πω, μαύρη μαυρίλα ως εδώ, το φως μου ψάχνω για να βρω, πω, και για την πολυκατοικία, ούτε ευρώ, πω.
2: Τρέλα!
4: Ρε εσείς, που δεν βρήκαμε αυτό το φιντάνι για διαχείριστη.
1: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Πάλι η έξοδα, πάλι σπατάλες. Πρόπερση δεν πήραμε χαλιά. Τώρα πήρες καινούρια.
7: Τι φωνάζεις, ανθρωπέ μου, τα ίδια είναι.
6: Μα αυτά λάμπουν.
7: Τα πήγα στην οικολογική Ολύμπου για καθάρισμα.
6: Μπράβο, φοβερό. Και τα λεφτά που σου έδωσα, τι τα έκανες?
1: Αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει μόνο από την οικολογική Ολύμπου. Τα υπερσύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια που διαθέτουν μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για το πλύσιμο, το στέγνωμα και τη φύλαξη των χαλιών σας. Καθαρισμός αποκλειστικά με οικολογικά, βιοδιασπόμενα προϊόντα που εξασφαλίζουν την υγεία σας και των παιδιών σας. Οικολογική Ολύμπου για χαλιά, φλοκάτες, μοκέτες, παπλώματα, κουβέρτες και σαλόνια. Οικολογική Ολύμπου στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Υπεύθυνος Κώστας Μανουτζόπουλος. Τηλέφωνο 23510 51000.
8: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
9: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
8: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
9: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
8: Α, καλά, αν είναι έτσι πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
9: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
10: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
9: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διυλιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
11: Βάψιμο, επισκευή, κατασκευή, ό,τι και αν ετοιμάζεις, ξεκίνα από τα σωστά υλικά. Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Χρώματα τείχου, εργαλεία, υλικά κατασκευών και γενικός εξοπλισμός. Όλα όσα χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου γρήγορα, εύκολα και με αποτέλεσμα. Λύσεις για κάθε εργασία, μικρή ή μεγάλη. Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας, σπίτι μας. Σε περιμένουμε στο 1ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης ή online σπίτιμας.gr. Φτιάξ' το σωστά από την αρχή.
1: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

κόσμος 103,8.

0: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ.

0: μαζί προχωράμε.
1: Έπιπλο Κυριζόπουλος. Η μεγαλύτερη έκθεση επιπλών στην Πιερία, με πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έμπνευση, ποιότητα και στυλ. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ειδικές κατασκευές και μοναδικές προτάσεις για κάθε γούστο και κάθε χώρο. Έπιπλο Κυριζόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Κατερίνης παραλίας, μετά την περίσταση, στον παράδρομο για παραλία. Επισκεφτείτε μας και δείτε από κοντά τη διαφορά ποιότητας και τιμής. Έπιπλο Κυριζόπουλος, τηλέφωνο 23510-22172 και online στο kirizopoulos.gr. Κυριζόπουλος, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
3: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
4: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι μιλάει στην καρδιά μας? Νέο Peugeot 408. Γοητεία και πάθος. Από όποια γωνία κι αν το δεις. Γιατί αυτό που πραγματικά μιλά στην καρδιά μας είναι η φωνή που ψιθυρίζει στην ψυχή μας. Γοητευτικό νέο Peugeot 408.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κωνσταντινίδη στην Κατερίνη, τέρμα 25ης Μαρτίου.
7: Κρεοπολείο Μικελέφη. Στην οδό Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη, κάντε στάση για κρέατα ντόπια, καθαρά και πεντανόστιμα. Παρέχουμε ελληνικά και φρέσκα κρέατα, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα που δημιουργούμε με αγνά υλικά και με όλους τους υγειονομικούς ελέγχους, με απόλυτη αξιοπιστία. Κρέατα από οικογενειακές μονάδες του νομού μας, με σιγουριά για την ποιότητά τους. Το κρεοπολείο μας ξεχωρίζει για την άριστη ποιότητα, την εμπιστοσύνη και τις καλές τιμές. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε το 2351-026743 και 6995-301462. Κρεοπολείο Μικελέφη, Εθνικού Σταδίου 2 και Τερζοπούλου Γωνία στην Κατερίνη. Είσοδος μπροστά στην Τερζοπούλου. Από το χωριό στο πιάτο σας.

μπίσμπας στον Κορινό. Φρεσκοψημένο ψωμί, αφράτες πίτες, λαχταριστές φωλιάτες, κριτσίνια που λιώνουν στο στόμα και καφές που σε περιμένει κάθε πρωί. Με αγνά υλικά, μεράκι και χαμόγελο δημιουργούμε τις αγαπημένες σας γεύσεις. Αρτοποιείο Βίσμπας στον Κορινό. Κάθε μέρα μια γεύση που αξίζει να θυμάσαι. Κατερίνη, Πλαταμόνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

0: Κόσμος 103,8. Κόσμος. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Ώρα για απολύμανση των επιφανειών των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας σας.
2: Ζούγκλα γίναμε, συγκάτοικοι μου, ζούγκλα. Αυτός δεν είναι ακάλυπτος, ο Αμαζόνιος είναι. Φοβάμαι ότι θα βγει ο κυτρινολέμης και θα μου βγάλει τα μάτια τώρα, λέω. Θα πεταχτεί το κοράκι των βράχων και θα μου χαλάσει την κουπ.
3: Κυρία Ρούλα, το έχω πει εγώ στο διαχειριστή 1000 φορές. Δεν βγαίνει, λέει, οικονομικά.
4: Καλά τα λες, Τέλειο. Μαύρα και άραχνα όλα.
2: Ναι, αλλά είναι τα θα απογύρωμε τώρα. Αγαπημένοι μου συζουγκλίτες, όχι, όχι. Δεν θα τα βάψουμε κι άλλο μαύρα. Θα πάρουμε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση. Δημητρίου Δημάδη 1 Κατερίνη. Και στο avragroup.gr.
5: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Φαντάσου ένα ταξίδι που ξεκινά με την πρώτη σταγόνα. Ένα ταξίδι που σε μεταφέρει από τα σοκάκια της Αθήνας στην πολυτέλεια του Ντουμπάι και στο κοσμοπολίτικο Παρίσι με έναν και μόνο σκοπό. Να ανακαλύψεις τον εθέρα που σου ταιριάζει. Αυθεντικές αραβικές κολόνιες Λατάφα και Αχμέτ και 500 επιλογές γαλλικών αρωμάτων για να βρεις το άρωμα που αντικατοπτρίζει τη δική σου μοναδικότητα. Αραβικά έλαια, εθέρια έλαια, αρωματικά κεριά και προϊόντα περιποίησης που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Εθέρα 13, Αγίας Λαύρας 6, Κατερίνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή 66, απέναντι από την Εκκλησία στον Πλαταμόνα. Και Post Market στη Νίκης 24, στην παραλία της Κατερίνης. Και online στο εθέρα13.gr. Εθέρα 13. Ανακάλυψε την πολυτέλεια του αρώματός σου.
7: Το καλοκαίρι έχει νέο παλμό και σε περιμένει στο γνωστό σημείο. Στο Sanook Beach Bar όλα είναι αλλιώς. Πιο φρέσκα, πιο στυλάτα, πιο εσύ. Ο αγαπημένος σου προορισμός ανανεώθηκε χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αύρα που λατρεύεις. Ξαπλώστρες που σε καλούν να χαλαρώσεις. Δροσερά κοκτέιλς που γράφουν ιστορία σε κάθε γουλιά και μουσικές που ανεβάζουν τη διάθεση από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Sanook Beach Bar. Εκεί που το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από την αρχή. Στην παραλία Κατερίνης.
8: Θέλετε την επιχείρησή σας δυναμικά παρούσα στη νέα ψηφιακή εποχή? Digital Tools. Με τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με τεχνογνωσία, επαγγελματισμό και στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε κατασκευή ιστοσελίδων, κατασκευή e-shop, digital marketing, διαχείριση social media. Digital Tools. Update your business. Τηλέφωνο 23510-78323 και στο digitalpavlatools.gr. Αναζητάτε ακρίβεια και ποιότητα που ξεχωρίζει? Η Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος Ωμικρον Εψιλον αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία. CNC κοπές, λέιζερ και πλάσμα, σχεδιαστικό τμήμα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εξειδικευμένες συγκολλήσεις μετάλλων, τώρα και με σύγχρονο λέιζερ συγκόλλησης. Τεχνομετάλ Χαρισόπουλος Ωμικρον Εψιλον. Δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-22794 και στο technometal.com.gr.
0: Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

Κόσμος 103,8. Καλύτερος και από React σε story.

0: κάτι θέα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Κόσμος 103,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Γκρεμίζεις ή ανακαινίζεις και σκέφτεσαι πού να πετάξεις τα μπάζα σου? Τώρα δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Η Eco Κουτίδης αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά για εσένα. Σου φέρνει κάδο για να μαζέψεις τα μπάζα και αυτή αναλαμβάνει να τα ανακυκλώσει. Eco Κουτίδης συλλέγει, μεταφέρει και ανακυκλώνει τα μπάζα. Σου νοικιάζει κάδους αλλά και κοντέινερ και στα φέρνει στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 2351 600 987. Eco Κουτίδης και καθάρισες.
1: Κατερίνη, Πλαταμούνας, Λιτόχωρο, Δίον. Όλοι ακούνε Κόσμος 103,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Κατερίνης.

100 3,8. Έχει και άπια το κινητό σου. Όποιο smartphone και να έχει, ο Κόσμος FM έχει το ανάλογο app. Μπες, κατέβασέ το και άκου Κόσμος όπου και αν βρίσκεσαι. Κόσμος 103,8. Ακούγεται παντού.

Κόσμος 103,8. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια έρχονται σε λίγο. Από τον Όλυμπο μέχρι το Θερμαϊκό, η Πιερία εκπέμπει. Η Υδρόγειος ακούει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κόσμος 103,8.
1: Επιτυχίες!
2: Μόνο επιτυχίες!
1: Μόνο επιτυχίες!
3: Μόνο επιτυχίες!
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
4: Ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: Ό,τι ακούς,
1: ό,τι τραγουδάς,
0: ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ. Κόσμος

0: παίζει για σένα μόνο αγαπημένα. Κόσμος 103,8.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

103,8. Καλύτερος και από React σε Story.

0: παίζει για σένα μόνο αγαπημένα. Κόσμος 103,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ψάξε λέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κόσμος 103,8. Άκουσε μας online σε όλα τα κινητά και tablet. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή. Εντελώς δωρεάν.

Ο κόσμος 103,8 έχει και άπια το κινητό σου. Όποιο smartphone και να έχει, ο Κόσμος FM έχει το ανάλογο app. Μπες, κατέβασε το και άκου Κόσμος όπου και